0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη,

0: pom pom. Ellos callan, ellos callan.
1: Ξημερώνοντας στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι, να σ'

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο RadioBird.gr και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα.

κάθε ώρα, κάθε μέρα, όλη η παραγωγή εδώ στο RadioBird.gr. Επιλέγουμε μεράκι, μουσικές για όλους εμάς και για όλους εσάς. Είμαι ο Μακαρονοτέρας και ακούρε το... και αυτή η φλάβη, ακούρε το The Mac Tapes.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη, το Μακαρονοτέρας για την επόμενη ώρα θα επιλέγει καλή μουσική χωρίς πολλά λόγια.

come on. This world will never change.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Ο Αλφανη 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανη 205 για εσάς.

0: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Αν ήταν ένας από τους 7 νάνους της Χιονάτης, θα ήταν ο Γκρινιάρης. Αλλά αν ήταν ένας από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης του Βάγνερ, θα ήταν ο πιο μαγικός, ο πιο υπέροχος. Για όσους τυχόν δεν καταλάβατε ποιον μιλάω, να του παίξουμε μια εισαγωγή να εμφανιστεί.

Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σαβόλου, να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει. Ωραία. Δέκα, να δυο, στη χάγια μου για πρόσχημα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι μια χώρα, ένας τόπος, όπου αλλαγές συμβαίνουν διαρκώς. Συμβαίνουν για να μας πάνε στο παρακάτω της ζωής. Εκεί που θα μείνουμε για λίγο, θα χαρούμε ή θα πονέσουμε, ή και τα δυο μαζί, για να πάμε πάλι παρακάτω. Το θέμα είναι να μην βλέπουμε την αλλαγή αυτή ως παρακάτω, αλλά ως παραπάνω.

Αν δεν υπήρχαν ονειροπόλοι, δεν θα υπήρχε ο κόσμος. Ο Chris Clifford τραγουδά με το δικό του τρόπο, το τραγούδι του John Lennon, Imagine.

Λέγεται πως πριν μπει στη θάλασσα, ένα ποτάμι τρέμει από το φόβο. Κοιτάζει πίσω το μονοπάτι που ταξίδεψε από τις κορυφές των βουνών και τον μακρύ ελικοειδή δρόμο που άνοιξε διασχίζοντας δάση και χωριά. Και μπροστά του βλέπει έναν ωκεανό τόσο απέραντο που η ένωση μαζί του μοιάζει με τον παντοτινό αφανισμό του. Μα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η επιστροφή είναι αδύνατη στη ζωή. Το ποτάμι χρειάζεται να πάρει το ρίσκο να μπει στον ωκεανό, γιατί τότε μόνο ο φόβος θα εξαφανιστεί. Μόνο τότε το ποτάμι θα μάθει ότι δεν πρόκειται να εξαφανιστεί στον ωκεανό, αλλά να γίνει ο ωκεανός. Ο φόβος του Χαλίλ Γκιμπράν. Τη μουσική έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης και τους στίχους Οδυσσέας Ιωάννου. Η Νίκη Κοπίτα τραγουδά «Η θάλασσα».

Όσοι περιπλανιούνται δεν έχουν χάσει το δρόμο, ούτε το χρόνο που μοιάζει να μας προσπερνά. Η αγάπη και η ομορφιά είναι λουλούδια που χρειάζονται χρόνο και βροχή. Και έρχεται η στιγμή που πρέπει να ενώσουμε τις τελείες της ζωής μας, τις σκέψεις μας να τις κάνουμε λέξεις, για να βρούμε το μονοπάτι των ονείρων μας. Η Tiffany Thompson τραγουδά «We are the dreamers».

και σαν ονειρευτές με δύο φτερά στην πλάτη, ερωτευμένοι με το καράβι των ονείρων, πετάμε για το πουθενά, έχοντας αφορμή ή αιτία, το ίδιο μας κάνει στο τέλος, ένα φιλί. Ο Γιάννης Μοήλης τραγουδά Αντώνη Μιτζέλο και Ευτυχία Βλαχονάτσου. Ναύση των ονείρων.

χρόνος κυλάει. Οι εποχές εναλλάσσονται ξανά και ξανά. Οι ποιητές αναχωρούν για ταξίδι χωρίς επιστροφή. Το όνειρό τους όμως τρέφει τους επόμενους ποιητές. Ποτίζει το δέντρο που καρπίζει όνειρα. Ο Γιώργος Ανδρέου έγραψε και Τάνια Τσανακλείδου τραγουδά. Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο.

Εύθραυστο το γυαλί, εύθραυστη και η ψυχή μας. Τα δάκρυα των αστεριών το υπογράφουν. Ο Sting τραγουδά Fragile.

Κάποιοι άνθρωποι κουβαλούν τις πληγές τους, τις τωρινές, τις προηγούμενες ή τις παντοτινές, κάτω από παλιές σουλές. Βλέπεις όσα θέλουν να δεις και συχνά αυτές τις αντιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν τα ίδια σημάδια στη ψυχή. Η Jill Andrews τραγουδά «Old Scars».

Πάμε να βρούμε τη γη μας στη χρονοχώρα που διαβαίνουμε με οδηγό τη μουσική στην αγκαλιά του Απείρου. Η Μάρθα Μεναχέμ έγραψε τη μουσική και η Τόνια Μασουρίδου τα λόγια. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδά «Το ταξιδάκι».

στην πόλη με τα χτίρια που μιλάνε. Η μουσική ταξιδεύει σε ένα soundtrack χρόνια πριν του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Η Έλλη Πασπαλά τραγουδά «Summertime in Prague».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής, με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβιτίδου. Πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Chicago. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Chicago. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδο-αμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ηχογραφήσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley είναι μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επί σκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

Τα ηχοτροπία φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου. Story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

με ηχοτροπία, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του αγαπημένου μας ραδιοφώνου του Radio Bird, όπου απόψε θα με φιλοξενήσει για μια ακόμα φορά με μια λίστα με τραγούδια που μου θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητος και που το τραγουδούν υπέροχα σε ελληνικά συγκροτήματα και Έλληνες τραγουδιστές. Τίτλος της αποσμής εκπομπής, Νοσταλγή του Rock and Roll. Και αρχίζουμε με Γιάννη Γιοκαρίνη, Πελώμα Μποκιού, Εξαδάχτυλο, Ελπίδα...

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Το να αλλάζεις σταθμούς και να πέφτεις τυχαία στο αγαπημένο σου τραγούδι είναι ένα από τις πιο γλυκές εκπλήξεις. Συνεχίζουμε με Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, Σάκη Μπουλά, Χριστιανά, Βασίλη Παπακοσταντίνου και Αντώνη Τουρκογιώργη.

Αν και ο χρόνος δεν γυρνά ποτέ πίσω, τουλάχιστον μπορούμε να γυρίσουμε τη μνήμη μας σε εποχές γεμάτες αγάπη και έρωτες και όμορφα τραγούδια. Συνεχίζουμε με 2002GR, Διονύση Σαββόπουλο, Strangers, Mike Rozaki και Lucky Giordanelli.

Η μουσική είναι η γλώσσα που δεν γνωρίζει σύνορα και που ενώνει τους ανθρώπους. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε με Charms, Blue Rock, Τάκη Αντωνιάδη, Γυμνά Καλώδια και Charms.

Τελειώνοντας και απόψε, θα σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είσαστε μαζί μου όλο αυτό το διάστημα και που η χαρά μου είναι μεγάλη που είμαι κοντά σε αγαπημένους φίλους. Σας εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι, θα το περάσετε όμορφα μαζί με τους αγαπημένους σας και το Σεπτέμβριο ίσως τα ξαναπούμε πάλι. Πρώτα ο Θεός. Καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι, ο φίλος σας Λεωνίδας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Η καρδιά του καλοκαιριού χτυπάει ήδη δυνατά. Οι νύχτες έχουν πάρει πια εκείνα το βαθύ γνώριμο χρώμα τους, κουβαλώντας μια παράξενη ησυχία και ένα δικό τους πιο χαλαρό ρυθμό. Υπάρχουν όμως και κάποια τραγούδια που μοιάζουν να ξέρουν πότε ακριβώς τα έχουμε ανάγκη. Έρχονται αθόρυβα, κάθονται δίπλα μας και χωρίς να το καταλάβουμε, βάζουν σε τάξη σκέψεις που όλη μέρα έμοιαζαν μπερδεμένες. Απόψε, την ώρα που η πόλη ησυχάζει και τα φώτα χαμηλώνουν, αφήνουμε πίσω την ένταση της καθημερινότητας. Επιλέγουμε τους χαμηλούς τόνους. Γινόμαστε μια παρέα που δεν χρειάζεται πολλά. Μόνο λίγη μουσική, λίγη σιωπή και την προθυμία να νιώσουμε. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην όμορφη παρέα του Radio Bird, στο γνωστό μας ραντεβού κάθε Πέμπτη στις 11. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί στους μύστες του έντεχνου. Όπως πάντα, σας περιμένω και απόψε στο live chat του σταθμού, κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Γράψτε μου από πού μας ακούτε, τις σκέψεις σας ή απλώς μια καλησπέρα.
1: Δε μου πες τα ταξίδια σου τι είδες. Αν όπως πήγες γύρισες δεν πήγες στον κόσμο το πολύχρωμο χαρμάνι.
0: Το απόψινό μας σεριάνι είναι φτιαγμένο από υλικά που αντέχουν στο χρόνο, από εκείνες τις μελωδίες που γράφτηκαν σε μια κόλλα χαρτί, αλλά κατάφεραν να σημαδέψουν ολόκληρες γενιές. Ψάχνουμε τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από τα μεγάλα τραγούδια, αυτά που μας έμαθαν να αγαπάμε, να διεκδικούμε και να ονειρευόμαστε από την αρχή. Κάθε νότα και μια ιστορία, κάθε στίχος και μια ανοιχτή πληγή ή ένα κρυφό παράπονο. Χωρίς περιττά στολίδια, αφήνουμε τις φωνές των δημιουργών να γίνουν η δική μας φωνή σε αυτό το ταξίδι.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή. Κι άκου τα λόγια που έλεγαν οι πίστες της ελληνικής.

Ξεκινάμε με μια φωνή που λείπει, αλλά είναι πάντα εδώ για να μας θυμίζει ότι η παράδοση και η ανατροπή μπορεί να γίνουν ένα. Ένα παραδοσιακό Μικράς Ασίας με τη φωνή ενός μοναδικού μύστη. Ο Τζίμις Πανούσης γυμνός. Από ηλεκτρισμό μας χαρίζει την πιο δική του κανελόριζα. Καλή ακρόαση σε όλους.

Μένουμε στα ίδια μονοπάτια, εκεί που η Ανατολή συναντά τους καημούς της δικής μας παράδοσης. Αλλά αλλάζουμε χρώμα. Από το Τζιμάκο, στη γλυκιά φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου και σε ένα παλιό αγαπημένο σκοπό. Με νεξέδες και ζουμπούλια.

Όταν η μουσική σταματά, μένει μόνο η αλήθεια της φωνής. Περνάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά παραδοσιακά τραγούδια του αποχωρισμού, ακαπέλα. Η Νατάσα Μποφίλου μας θυμίζει ότι τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ, τα είπαμε πάντα ψιθυριστά ή με ένα λιγμό. Στόπα και στο ξαναλέω.

Μετά, όπως βλέπω, έχουμε κάποιο πρόβλημα πάλι με το ίντερνετ. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν από το μεγάλο κόσμο της Αλεξάνδρειας. Επιστρέφουμε στα πιο μικρά και κρυφά καταφύγια του σπιτιού μας. Εκεί που οι άνθρωποι όταν μένουν μόνοι προσπαθούν να ημερώσουν τις θυελές τους μέσα από απλές καθημερινές κινήσεις. Γιατί καμιά φορά μέσα σε μια απλή συνταγή κρύβονται μνήμες, απώλειες και κομμάτια της δικής μας ιστορίας. Οι χαΐνιδες στρώνουν απόψε το δικό τους τραπέζι και μας προσφέρουν τις συνταγές μαγειρικής.

Μάλιστα. Όπως βλέπουμε δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μάλλον. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό, ίσως να τη σταματήσω. Τέλος πάντων συνεχίζουμε. Αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από τους Χαΐνιδες δεν ήταν ένα τραγούδι για την κουζίνα. Είναι μια ιστορία των αφανών ανθρώπων. Ο Δημήτρης Αποστολάκης είχε πει κάποτε πως η ιστορία του κόσμου γράφτηκε όχι μόνο από τους μεγάλους, αλλά και από εκείνες τις μοναχικές ψυχές που περάσαν αθόρυβα από τη ζωή. Μια τέτοια ηρωίδα είναι και η γυναίκα αυτού του τραγουδιού. Μια γυναίκα που δεν είχε ποτέ τη στέρη να αλλάξει μια ευχή. Κι όμως κάθε βράδυ μετέτρεπε τη μοναξιά, τα παράπονα και τις κρυφές ελπίδες σε γεύση, ρίχνοντας δάκρυα μέσα στο φαγητό. Και εκείνη τη φωτιά στο μαγειριό δεν ήταν καταστροφή. Ήταν η δική της λύτρωση.

Κλείνει ο δρόμος με τη φωνή της υπέροχης Χαρούλας Αλεξίου και σκεφτόμουν πόσο παράξενα μπλέκονται καμιά φορά οι στιγμές μας μέσα στην ημέρα. Σήμερα το πρωί, με τη ζέστη του ηλίου, ήμουν κολλημένος στην κίνηση. Ξέρετε, είναι εκείνες οι στιγμές που όλοι είμαστε εκνευρισμένοι, κορνάρουμε, βιαζόμαστε. Δίπλα μου ένα παλιό ταλαιπωρημένο αμάξι. Ήταν ένας κύριος σίγουρα πάνω από 65, με ανοιχτά παράθυρα, δεν είχε air condition. Πως άλλωστε και εγώ, ίδρωνε, αλλά φαινόταν απορροφημένος. Κοίταζε το τιμόνι και τραγουδούσε. Με τόση ένταση σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω του. Για μια στιγμή οι ματιές μας συναντήθηκαν στον καθρέφτη. Μου χαμογέλασε αμήχανα σαν να τον έπιασα στα πράσα και χαμήλωσε το βλέμμα. Δεν ξέρω τι τραγουδούσε, αλλά εκείνη τη στιγμή μέσα στη φασαρία αυτός ο άγνωστος άνθρωπος μου άλλαξε όλη τη διάθεση. Μου θύμισε ότι η μουσική είναι το κρυφό μας καταφύγιο. Ίσως ένα τέτοιο καταφύγιο να ψάχνουμε και εμείς σήμερα εδώ στο Radio Bird μέσα από μια μελωδία γεμάτη μνήμη.

Είμαστε ζωντανά στον αέρα του Radio Bird. Είμαι ο Άρης Χατσαβριάς και παρέα συνεχίζουμε την αναζήτηση με τους μύστες του έντεχνου μέσα από μελωδίες και στίχους που μας κρατούν συντροφιά σε αυτή την καλοκαιρινή νύχτα. Καθώς οι δείκτες του ρολογιού προχωρούν, για την ακρίβεια είναι 11:33, η παρέα μας μεγαλώνει και θέλω να ακούσω και εσάς στο live chat του σταθμού κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Περιμένω τα μηνύματά σας. Και εμείς συνεχίζουμε το σεριάνι μας στο έντεχνο πεντάγραμμο με ένα τραγούδι μυστήριο. Ορφέας Περίδης και η Λαγιαλή.

σε κι αυτό. Κι είναι η ψυχή σταλμένη. Νιώθω το αίμα μου ζεστό, τη σκέψη θολωμένη. Κι ο χρόνος στέκει αδιάφορο.

Ακούσαμε το Μανώλη Λιδάκη. Η φράση «γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σας συναντήσω» που χρησιμοποίησε ο Κώστας Λιβαδάς ως φόρο τιμής στο μεγάλο ποιητή Τάσο Λιβαδίτη, δημιούργησε εδώ και χρόνια έναν όμορφο μύθο γύρω από το τραγούδι. Πολλοί πιστεύουν πως οι στίχοι ανήκουν στον ποιητή. Η αλήθεια είναι όμως πως το τραγούδι γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Κώστα Λιβαδά το 1996. Και όταν έφτασε στα χέρια του Μανώλη Λιδάκη, βρήκε μια ερμηνεία που το σημάδεψε. Γιατί ο Λιδάκης δεν τραγουδάει απλώς. Κάθε του λέξη μοιάζει να έχει βιωθεί. Παραμένουμε στον Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Η επιμονή σου». Όπως μεγάλη υπομονή και όχι επιμονή, υπομονή εσείς μάλλον, επιμονή εγώ, έχει σημερινή εκπομπή με τα προβλήματά της.

Από την επιμονή που μας πηγαίνει μπροστά, περνάμε τώρα στην ανάγκη για φυγή. Γιατί υπάρχουν κάποιες νύχτες του καλοκαιριού που η πόλη μας στενεύει. Οι τείχοι μοιάζουν να μας πλακώνουν και το μόνο που ζητάμε είναι μια ανοιχτή διαδρομή. Μια φωνή να μας πάρει μακριά. Ένα χέρι να γίνει το δικό μας αποκούμπι. Συντονιζόμαστε με έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες συνοδεύει τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Βασίλης Παπακοσταντίνου, πάρε με.

Και μετά το μεγάλο Βασίλη Παπακοσταντίνου ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε με μια νέα χειροποίητη μουσική που μυρίζει Αιγαίο. Ο μαέστρος μας, Νίκος Φραγκάκης, μέσα από τον πρόσφατο δίσκο του «Της Ανησυχίας», μας ανοίγει έναν διαφορετικό δρόμο, γεμάτο μελωδίες και εικόνες καλοκαιριού.

Και μετά τον ερωτικό φραγκάκι, αρχίζουμε σιγά σιγά να μαζεύουμε τα δίχτυα της αποψινής μας βόλτας. Καθώς το παράθυρο στα κύματα σβήνει μελωδικά, πλησιάζουμε στο πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας για απόψε. Είναι εκείνη η ώρα λίγο πριν το μεγάλο φινάλε, που οι σκέψεις βαραίνουν γλυκά. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για την πιο όμορφη προσγείωση. Θέλω να κρατήσουμε αυτή τη ζεστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πάμε να ακούσουμε μια σπουδαία ερμηνεία που θα μας προετοιμάσει για τον αποχαιρετισμό. Σημερώνει.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν μεσάνυχτα, λίγο περασμένα, και το απόψινό μας Σεριάννη φτάνει στο τελευταίο σταθμό που θα αναγγείλω εγώ, γιατί όπως ξέρετε και η επόμενη ώρα είναι δική σας, αφού μου στέλνετε τις μουσικές σας επιλογές που ακούμε χωρίς μικρόφωνο, βέβαια σήμερα αν μπορέσουμε να τις ακούσουμε λόγω των συχνών διακοπών. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη συντροφιά σας καταρχήν, για τα μηνύματά σας και κυρίως για τον τρόπο που μοιραστήκαμε τις ιστορίες, τις μοναξιές μας, κάνοντας μια μεγάλη παρέα. Να σας ζητήσω συγγνώμη για τις συχνές διακοπές και το πρόβλημα το τεχνικό που έχουμε. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, ακριβώς στις 11 το βράδυ, εδώ στον αέρα του Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο, για να αναζητήσουμε ξανά μαζί τους μύστες του έντεχνου. Μέχρι τότε, να προσέχετε τον εαυτό σας, να επιμένετε να γουστάρετε τη ζωή με το κεφάλι ψηλά και να αφήνετε πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό στα κύματα της μουσικής. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς, καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση, και σας αφήνω με ένα τραγούδι που ξέρει να λέει όσα δεν χωρούν οι λέξεις.

Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή.